0: ούσμινε χάλχος. Τσουένε μπορούσε.
1: Ατάνα μου ρε τι!
2: Τόγκουρι τάσε, τόγκουρι, βάβα, τσκύπτε, παρουσάω!

0: Πένε μπουρίσκα.
1: Σεμπρά του λίγο και τρέμλι.
2: Τσιμέν, τσιμέν, μπέσεν, τερό, μπέσεν, σέσαι.
3: Φούζε ούντα, τάμας, μίνσκα η μαρτιός, είμαστε του μανιό.
4: Πουλιό, πουλί, τον χόμες, αμνεύσι, να καμάσαι.
0: Ορ Σαββατς, ότ Σαββατς τα παράσκευς.
5: Όχρος, σαράγια, σαγίσαι με. Κέμ
0: σαγκούτας, ρομόν, σέρ μέρε.
1: Σάγαμος
0: έψε. Μέρα,
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.